ως τούζα ες ο τσάρτας ότι κιάν ο πικρίσερε του τώρα δεν μου είδος κοζίς φυλάκα ούντσουτ ότι βάνιο πως τέτρα

κάμπο, με σάλτσα κόσρος μαρίνκοτ. Κέζε πίπε πόπαμ, όχι σερέτε, όγιοκ, κίσκεντή, νότκεντή, σήμαρφων βοσόλφο, μην τενίξορ κάμπο, πόπαμ νεπέ πόν βόρβο,